0: Вероника. Ритъмът на сърцето.
1: Ποιος σου είπε πως σε σκέφτομαι ακόμη? Ποιος σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ? Ποιος σου ζήτησε να πει συγγνώμη? Πάντως όχι.

απ' όλα πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12:01, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12:01